0: listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM,
0: broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
2: every voice,
5: every day.
2: 3ZZZ.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας, σήμερα 31 Αυγούστου 2026. Πάει και ο χειμώνας, πάει και ο Αύγουστος. Από αύριο έχουμε άνοιξη εδώ στην Αυστραλία, φθινόπωρο στην Ελλάδα. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία-μιάμιση περίπου ώρα. Μαζί μου ο καλός φίλος ο κύριος Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πάει και ο χειμώνας. Μπαίνουμε στην άνοιξη. Και μάλιστα σήμερα έχουμε αρκετά καλό καιρό, 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγη ομίχλη, αλλά μετά θα έχουμε ωραία ημερίτσα, μου φαίνεται. Και αύριο 22 βαθμούς, παρακαλώ. Αύριο. Αλλά ίσως και κάποια βροχόπτωση στην αυριανή ημέρα, αλλά 22 βαθμούς. Μετά την Τετάρτη 17, Πέμπτη 18, με λίγες βροχοπτώσεις ίσως, Παρασκευή 17, Σάββατο 17 βαθμούς και Κυριακή 16 βαθμούς. Πέρασε πολύ γρήγορα και ο Αύγουστος, πέρασε πολύ γρήγορα και ο χειμώνας. Για να δούμε τι θα μας φέρει η άνοιξη. Καταστροφές όμως στο Νεπάλ, απίστευτες καταστροφές από τις απότομες αυτές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με, τώρα λένε για περίπου 700 νεκρούς, οι νεκροί θα είναι χιλιάδες, έτσι ασφαλώς, αγνοούνται χιλιάδες, και 43 Αυστραλοί μεταξύ αυτών. Είναι πολύ τραγική κατάσταση εκεί πέρα στο Νεπάλ και, και από την άλλη μεριά, στην Κίνα, στο Θιβέτ, αλλά οι κινέζικες αρχές έχουν απαγορέψει σε δημοσιογράφους να κάνουν αναλυτικά ρεπορτάζ από εκεί. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από το Νεπάλ, όπου οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να δείξουν πολλές εικόνες. Πάντως είναι και αυτό το δίκοπο μαχαίρι της καινούργιας τεχνολογίας, με τα τηλέφωνα και με τις εικόνες και τα βίντεο που βλέπεις. Βλέπεις την καταστροφή να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου.
1: Γεγονός.
0: Πραγματικά γεγονός. Απίστευτο, έτσι, απίστευτες εικόνες, Δημήτρη. Τραγικές, αλλά συνάμα όμως και, δηλαδή, βλέπεις τη δύναμη της φύσης, ότι ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα μπροστά στη φύση.
1: Πρωτοφανή καταστροφή, και δεν έχει, εγώ δεν έχω δει κάτι παρόμοιο, όταν έχει σπάσει ένα μέρος από ένα μεγάλο παγώνα και έχει τόσο ανακατέψει τα νερά πολύ γρήγορα και έχει πλημμυρίσει μια πόλη που ποτέ δεν είχε δεχθεί.
0: Όχι μόνο μια πόλη, ολόκληρη, όλη στην πορεία αυτού του χυμάρου τα πήρε όλα σβάρνα. Χωριά, ακόμα πόλεις, ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν από τον χάρτη.
1: Γεγονός, ναι.
0: Αλλά είναι η δύναμη του νερού, η δύναμη της φύσης, όπως είπες, παγετώνες που λιώνουν, και το νερό αυτό είχε συσσωρευθεί σε μια λίμνη που έχει δημιουργηθεί από τον πάγο και τις πέτρες και τα χώματα. Ξαφνικά η πίεση είναι τόσο ισχυρή που δεν αντέχει το έδαφος, γίνεται κατολίσθηση και έχουμε αυτά τα απίστευτα φαινόμενα, αυτή τη δύναμη του νερού, του πάγου, από τα μπάζα, ολόκληρες, τι πέτρες, ολόκληρους βράχους, μισά βουνά κατέβαζε ο χήμαρος, και τα πήρε όλα σβάρνα. Καταστροφή μεγάλη, τραγική καταστροφή, απίστευτη καταστροφή. Λοιπόν, οι σκέψεις μας είναι με τον λαό του Νεπάλ και του Θιβέτ. Τι να πει κανείς, και αυτά τα φαινόμενα ασφαλώς γίνονται ακόμα πιο επώδυνα με την κλιματική αλλαγή, θα είναι πιο έντονα και πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα. Γινόντουσαν και πριν, δεν είναι κάτι πρωτοφανές από μία άποψη. Το ότι έχουμε την άμεση εικόνα, έχουμε αυτή αυτά τα βίντεο που ήταν άνθρωποι εκεί δίπλα και πώς σώθηκαν, είναι θαύμα. Πολλοί άνθρωποι είναι τύχη και θαύμα, αλλά χιλιάδες προφανώς θα είναι και οι νεκροί, Δημήτρη.
1: Δυστυχώς.
0: Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε πόσο καλά εν συγκρίση είναι οι καταστάσεις στις δυτικές χώρες με τα συστήματα προειδοποίησης, με τους εντατικούς ελέγχους. Δεν μπορείς να αποκλείσεις βέβαια τα απίστευτα καιρικά φαινόμενα, αλλά μπορείς κάπως να προειδοποιήσεις τον λαό. Όταν ήμουν στην Ελλάδα πρόσφατα, Δημήτρη, το σύστημα προειδοποίησης λειτουργεί, το 112, στο τηλέφωνο σε προειδοποιούν για οτιδήποτε επίγον περιστατικό, κατάσταση, φυσικά φαινόμενα, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, καταιγίδες, έντονες. Σε προειδοποιούν. Λαμβάνεις κάποια μέτρα, τέλος πάντων. Έχεις κάποια.
1: Έχεις το χρόνο κάποια, να σωθείς.
0: Ίσως ναι, ίσως όχι, αλλά έχεις κάποια προειδοποίηση.
1: Βεβαίως.
0: Πρόσφατα, νομίζω, όταν έλειπα, έγινε και τεστ δοκιμή και εδώ στην Μελβούρνη, ναι, το σύστημα προειδοποίησης. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σύστημα στο Νεπάλ ή κάπου αλλού, ας πούμε, στην περιοχή εκεί. Προφανώς υπήρχαν σιρήνες, αλλά ήταν τόσο ακαριαίο το φαινόμενο που δεν υπήρχε χρόνος, ελάχιστος χρόνος για να προειδοποιήσουν.
1: Ιδιαίτερα για τον κόσμο. Πρώτα, για τις πρώτες κατοικίες κοντά σε αυτόν τον παγώνα.
0: Παγετώνα, ναι.
1: Ναι, παγετώνα, ναι.
0: Είναι πραγματικά, βλέπεις εκεί στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή ανάμεσα στη Κίνα, στο Θιβέτ και στο Νεπάλ, ένα ολόκληρο χωριό εξαφανίζεται ακαριαία.
1: Ναι.
0: Η δύναμη του νερού είναι απίστευτη, πραγματικά απίστευτη. Οπότε πρέπει να εκτιμούμε ιδιαίτερα τις χώρες μας στη Δύση, την Αυστραλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, όπου τα συστήματα λειτουργούν πολύ πολύ πολύ καλά για την ασφάλεια του κόσμου.
1: Τα συστήματα είναι το δεύτερο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι η να προλαβαίνεις το κακό, και στην ουσία αυτό είναι και θέμα για όλους τους πολίτες της γης, να έχεις μέτρα να αντιστέκονται στο θέματα της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα τον ενεργειακό τομέα.
0: Ναι.
1: Κάθε τόσο υπενθυμίζει η γη ότι κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Η φύση είναι το αφεντικό.
1: Γεγονός.
0: Η φύση είναι το αφεντικό. Όσο και να προσπαθούμε, είμαστε ένα τίποτα, ένα μυρμήγκι εν συγκρίση με τη δύναμη της φύσης. Πάντως, προσπαθούμε να ζήσουμε όσο πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, ασφαλώς, και γι' αυτό υπάρχουν, όπως είπαμε, τα συστήματα προειδοποίησης, τα συστήματα που προσπαθούν κάπως να δώσουν ορισμένο ρυθμό κινήσεων, ξέρω εγώ, μας δίνει κάποια διάσταση να μπορούμε να ελέγξουμε κάπως τη ζωή μας όσο είναι το δυνατό. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ πάμε λίγο στην Αυστραλία. Δεν ξέρω αν είδες στις εκλογές, επαναληπτικές εκλογές, ενδιάμεσες εκλογές στην Δυτική Αυστραλία, νότια του Πέρθ, στην έδρα Secret Harbour, εξασφαλίζει μεγάλη σημαντική νίκη το One Nation της Pauline Hanson. Πολιτιακές πολιτιακή εκλογική αναμέτρηση εκεί
1: και election, yeah.
0: Αλλά με μεγάλη διαφορά το One Nation.
1: Πόσα πήρε?
0: Με μεγάλη διαφορά στα δύο κόμματα με την αναδιανομή των προτιμήσεων, το ένα έθνος της Pauline Hanson 57%, το εργατικό κόμμα που κρατούσε, είχε την έδρα αυτή για πολλά χρόνια και με μεγάλη διαφορά, δεύτερο 43% στα Two Party Preferred, 57% λοιπόν το One Nation, 57%, 43% το εργατικό κόμμα.
1: Εδώ εφίλεται οι κινήσεις του Φιλελεύθερου Κόμματος, και αν καθοδήγησαν τους ψηφοφόρους να βάλουν σαν δεύτερη προτίμηση το One Nation. Και γι' αυτό ίσως το πληρώσει ακριβά το Φιλελεύθερο Κόμμα στις επόμενες εκλογές, όχι μόνο στην Δυτική Αυστραλία αλλά και παντού. Αυτή η κίνηση κατά κάποιο τρόπο βάφει το Φιλελεύθερο Κόμμα σαν λίγο πιο ρατσιστικό, θα ήθελα να πω. Θα το αφήσω μέχρι εκεί.
0: Ενδιαφέρον όμως έχουν οι πρώτες προτιμήσεις. Εδώ είναι πριν μπουν οι δεύτερες και τρίτες προτιμήσεις. Οι πρώτες προτιμήσεις, το One Nation πήρε 39, σχεδόν 40% τις πρώτες προτιμήσεις. Αυτό είναι πρωτοφανές. Το εργατικό κόμμα που είχε την έδρα 24%, 24%, 24% το ποσοστό, και το Φιλελεύθερο Κόμμα 17%.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί εργατικοί ψηφοφόροι
0: ακριβώς
1: άλλαξαν γνώμη και
0: ακριβώς
1: ψήφισαν One Nation.
0: Η εκλογική μετακίνηση, το swing, ήταν σχεδόν 19%, 18,6% το swing, η εκλογική μετακίνηση από το εργατικό στο One Nation.
1: Και σκέφτεται κανείς, όταν κοιτάς τους ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι είναι εργατικοί, ξέρω εγώ, ποιοι από αυτούς ψήφισαν το One Nation.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολλές φορές είναι θέμα διαμαρτυρίας, είναι θέμα που μπορεί να μην επαναληφθεί στις κύριες εκλογές, αλλά δεν είναι μια καλή αρχή για την εκλογική πορεία του κράτους της Αυστραλίας.
0: Κοίταξε να δεις, και ιδιαίτερη σημασία έχει ότι υπήρξε πολύ έντονη χρηματοδότηση στο Εργατικό Κόμμα. Το Εργατικό Κόμμα είχε πολλά περισσότερα χρήματα για να διεκδικήσει αυτή την έδρα, το Sacred Harbour στην Δυτική Αυστραλία, με μεγάλη διαφορά. Βλέπω εδώ δωρεές που έγιναν τους τελευταίους μήνες, σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια στο Εργατικό Κόμμα. Οι δωρεές στα άλλα κόμματα πολύ χαμηλότερα. Στο Liberal 270.000 περίπου, λίγο παραπάνω, 280.000. Είπαμε το Εργατικό 1,6 εκατομμύρια από δωρεές τους τελευταίους μήνες. Το One Nation μόνο 48.000, βλέπω εδώ στη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί. Παρά τα χρήματα αυτά από μεγάλους χρηματοδότες στο Εργατικό Κόμμα, μεγάλη ήττα του Εργατικού Κόμματος σε αυτή την έδρα. Όπως λες όμως, είναι ένα είδους διαμαρτυρίας. Όταν είναι επαναληπτικές εκλογές αυτές οι by-elections, είναι ένα είδους διαμαρτυρίας. Ξέρει ο κόσμος ότι θα ψηφίσουν υπέρ ενός κόμματος που δεν έχει την άμεση αλλαγή του καθεστώτος. Όμως δείχνει κάτι ενδιαφέρον, ότι παντού σε όλη την Αυστραλία υπάρχει μεγάλη άνοδος του κόμματος της Pauline Hanson. Και δεν μπορεί πλέον να καταγγέλουμε απλώς είναι ρατσιστές όλοι που ψηφίζουν One Nation. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ίσως είναι μια διαμαρτυρία για την υψηλή μετανάστευση. Είναι,

0: και το κόστος ζωής και μεγάλη ανησυχία, το κόστος στην ενέργεια, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη διαβίωση των πολιτών. Τη στιγμή, ας πούμε, που βλέπεις εταιρείες, εξορυκτικές εταιρείες, να παίρνουν το φυσικό αέριο της Αυστραλίας, τσάμπα στην ουσία, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να πληρώνουν royalties στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, να έχουν υπερκέρδη, τεράστια κέρδη. Η υποψήφια του Εργατικού Κόμματος ήταν πρώην λομπίστρια της εταιρείας Woodside, της εξορυκτικής εταιρείας Woodside. Η εταιρεία Woodside έδωσε μεγάλες δωρεές στο Εργατικό Κόμμα για να πολεμήσει αυτή την έδρα και να την κρατήσει την έδρα. Ο κόσμος όμως το έχει πάρει χαμπάρι, μου φαίνεται, Δημήτρη.
1: Είσαι πολύ πληροφορημένος, είναι γεγονός. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν μία υστέρηση στο πότε γίνονται, πότε γίνεται η συμφωνία και πότε ανοίγει η μαρκέτα. Μπορεί να είναι η υστέρηση αυτή, μπορεί να είναι και 10 χρόνια και αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει η μαρκέτα. Εν πάση περιπτώσει, η Αυστραλία έχει ακόμα πολύ φυσικό αέριο, μπορεί να κάνει καινούργιες συμφωνίες, βρίσκεται και στα ανατολικά της Αυστραλίας. Πολλές εταιρείες όπως Eastern Gas, παραδείγματος χάρη, αρχίζουν και βρίσκουν φυσικό αέριο. Πιστεύω ότι η αγορά θα φέρει σιγά σιγά την λύση για την παροχή του φυσικού αερίου παντού στην Αυστραλία, σε λογικές τιμές.
0: Ναι, η κριτική βέβαια είναι ότι η Αυστραλία θα έπρεπε να κερδίζει ως χώρα, το
1: συμφωνώ,
0: κράτος,
1: έπρεπε
0: να κερδίζει πολλά περισσότερα από αυτό το φυσικό πλούτο, διότι από τη στιγμή που κάνεις την εξόρυξη και το πουλάς, πάει, δεν το ξαναπουλάς πάλι.
1: Είναι γεγονός, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι το φυσικό αέριο έχει μεγάλες ποσότητες υγεία πάνω, δηλαδή υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει με τη σημερινή κατανάλωση και 500 χρόνια.
0: Ναι. Οι Αυστραλοί πολίτες όμως πληρώνουν την ενέργεια εδώ τώρα που μιλάμε πανάκριβα. Ενώ θα έπρεπε να είναι μία από τις πιο φτηνές χώρες ενέργειας στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά έγινε βάση συμφωνιών σε άλλο επίπεδο.
0: Εσύ προσπαθείς να εξηγήσεις με λογικό τρόπο. Ο κόσμος όμως δεν έχει τώρα τον χρόνο να ακούσει γιατί έχουμε κάνει αυτές τις πολύ ευνοϊκές συμφωνίες με τις εξορυκτικές εταιρείες. Και ο κόσμος πληρώνει το φυσικό αέριο και το ρεύμα πανάκριβα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι.
1: Δεν έχω τίποτα να πω.
0: Σωστά. Και τη στιγμή που η ενέργεια ακριβαίνει, ακριβαίνουν όλα τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια.
1: Να είμαστε λογικοί. Η ενέργεια στις πιο πολλές επιχειρήσεις, ας πούμε,
0: ναι,
1: αποτελεί 1-2% από το όλο το συνολικό κόστος. Ναι, 2-3-5-10%. Οι μόνες επιχειρήσεις που είναι πολύ intensive, ας πούμε, στην ενέργεια είναι οι εταιρείες που κάνουν τσιμέντο,
0: ναι,
1: τα χυτήρια και αυτά.
0: Αλουμίνιο.
1: Τα χυτήρια, ναι, δεν είναι και τόσο ψηλά στο συνολικό κόστος. Στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι 5%, δηλαδή και να εξοικονομήσεις 1% από 5%, συγγνώμη, 10% από 5%, πάλι δεν θα κάνεις τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι η ενέργεια είναι το βασικό, είναι το αναγκαίο,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι το πιο ακριβό σε ένα κόστος. Σε μια εταιρεία το μεγαλύτερο κόστος είναι συνήθως τα εργατικά, ανάλογα και το τι είδος απασχόληση κάνει.
0: Εγώ ξέρω πάντως, βλέπεις τους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου στο σπίτι και αναστατώνεσαι κάθε φορά που βλέπεις το νέο λογαριασμό να έρθει.
1: Είναι γεγονός, ναι.
0: Και τα δημοτικά τέλη πανάκριβα.
1: Εκεί,
0: και
1: ναι,
0: ο λογαριασμός του νερού, όλα.
1: Η φορολογία, ναι. Πάντως εγώ θα σου το πω ανοιχτά, είμαι υπέρ της αυξημένης της τιμής της ενέργειας, αλλά να πηγαίνει σε φορολογία, ούτως ώστε να γίνει η μεγάλη αλλαγή στον ενεργειακό τομέα, στην πιο καθαρή ενέργεια, να προλάβουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα με τις κλιματικές

0: αλλαγής. Αλλά ο κόσμος δεν το δέχεται, δυστυχώς δηλαδή. Αργά καταλαβαίνει, αλλά αυτό θα γίνει μια μέρα. Η ενέργεια θα αυξηθεί. Δεν χρειάζεται και να διπλασιαστεί, αλλά να μειωθεί η φορολογία στο εισόδημα, εν παραδείγματος χάρη, ή σε άλλα αγαθά. Θα κάνει την αναγκαία αλλαγή στην οικονομία και δεν θα έχει επιπτώσεις στην εισοδηματική, στο εισοδηματικό επίπεδο του κόσμου.
1: Πάντως, εγώ βλέπω ότι στην παγκόσμια οικονομία οι δυτικές χώρες που θέλουν να έχουν καθαρές οικονομίες, να έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπω ότι το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή όμως χώρες όπως Ινδία, Κίνα και άλλες χώρες καίνε άνθρακα για άνθρακα σε τεράστιες ποσότητες, πολύ μεγαλύτερες οικονομίες από ότι η Ευρώπη και η Αυστραλία. Η Αυστραλία τι είναι, 2-3% της παγκόσμιας οικονομίας. Ό,τι και να κάνει η Αυστραλία, ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα.
0: Είναι γεγονός, αλλά
1: στην παγκόσμια κατάσταση εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα.
0: Είναι γεγονός, αλλά
1: και να ολοκληρώσω 2 λεπτά. Και στην Κίνα το κόστος ενέργειας πολύ πιο φτηνό, και γι' αυτό η Κίνα μπορεί και με τα φτηνά της εργατικά, αλλά ιδιαίτερα με τη φτηνή της ενέργεια, να ανταγωνίζεται την παγκόσμια αγορά, και δεν έχει ελπίδα Αυστραλία και Ευρώπη να ανταγωνιστούν σε προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια, όταν η ενέργεια είναι τόσο ακριβή. Έστω και αν είναι μικρό ποσοστό, όπως λες εσύ.
0: Ναι. Δύο πράγματα θέλω να πω. Οι χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, μεγάλες χώρες, αλλά υποανάπτυκτες εν συγκρίση με το δυτικό κόσμο, στην ουσία πάντοτε λένε ότι κοίταξε την δική σου χρήση ενέργεια ανακεφαλή και κοίταξε τη δική μου.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, εγώ μέχρι να φτάσω εκεί πέρα έχω περιθώρια. Μας αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο στη Δύση, η Δύση η οποία έχει και πιο πολλές τεχνολογικές λύσεις, να δείξει σε όλον τον κόσμο ότι ναι, μπορεί να μειωθεί η ενέργεια και να εξαπλωθεί η τεχνολογία ώστε αυτό γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι περίεργο, η Κίνα έχει πολύτροπη, ας τα έλεγα, πολιτική γύρω από τα ενεργειακά. Ναι, μεν είναι πρωτοπόροι στην ηλιακή ενέργεια, είναι πρωτοπόροι σε μερικούς τομείς της πυρηνικής ενέργειας, όπως τις αντιδραστήρες thorium, είναι πρωτοπόροι στην φθηνή αιωλική ενέργεια, αλλά ταυτοχρόνως δεν θέλει να μείνει πίσω στην φθηνή ενέργεια του κάρβουνου.
1: Ναι. Μα και είναι από τις μεγαλύτερες, οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση για άνθρακα.
0: Είναι κατά κάποιο τρόπο αξιοζήλευτο αυτή το μίξ της πολιτικής. Γιατί ναι μεν συνεχίζει να χτίζει σταθμούς ενέργειας που βασίζονται στο κάρβουνο, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πρωτοπόρα στις καινούριες
1: ανανεώσιμες
0: πηγές ενέργειας. Δηλαδή είναι ένιγμα αυτό, αλλά σε κάποια φάση θα μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους σταθμούς ενέργειας από το κάρβουνο σε πιο ήπιες ενέργειες. Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Αύριο είναι Τρίτη, η πρώτη Τρίτη του μήνα, και έχουμε φιλοσοφικό καφενείο. Θα πούμε περισσότερες προφορίες σε λίγο, αλλά θυμάστε το τηλέφωνο του σταθμού, Δημητρή.
0: Οπωσδήποτε, 94 15 19 23.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο, βέβαια.
0: Όποιος θέλει, για οτιδήποτε θέμα θέλει να αναπτύξει και σε οτιδήποτε θέλει να έχει αντίθετη γνώμη σε αυτά που είπαμε, ευχαρίστως στον αέρα. Καλώ όλους φίλους, ιδιαίτερα μερικούς που ξέρουν ότι θα ομιλούσα σήμερα, να τηλεφωνήσουν.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε λίγη μουσική.

0: Ωραίο τραγουδάκι, ωραία φωνή, Νάνα Μούσκουρη.
1: Και εγώ νόμιζα ότι ήταν η Τζένι Ιβάνου, έχουν παρόμοια φωνή, λεπτή φωνή.
0: Ωραίες φωνές, όλες αυτές οι τραγουδίσεις, υπέροχες φωνές, υπέροχες μελωδίες.
1: Βεβαίως.
0: Υπέροχα τραγούδια. Εντάξει, η ελληνική μουσική είναι πολύ όμορφη μουσική.
1: Επειδή είμαστε Έλληνες, σίγουρα.
0: Και πολύ ωραίοι καλλιτέχνες, τρομερές φωνές. Το λένε όμως και ξένοι, Δημήτρη.
1: Είναι γεγονός.
0: Λατρεύουν την ελληνική μουσική. Ακούνε, ας πούμε, αυτές τις μελωδίες και λένε τι ωραία μουσική, τι ωραία τραγούδια. Έχουμε και τον φίλο μας τον κύριο Ηλία, που είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, να το καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Ηλία, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα Ευαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη και καλημέρα και στην Παρικία.
1: Καλημέρα Ηλία.
2: Εδώ τώρα δουλεύουμε και ήθελα να απαντήσω για το αυτό που έγινε εκεί στο Νεπάλ, στο Τιμπέτ.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, είδαμε τις εικόνες, αλλά φαντάσου αν γίνονταν όταν ο κόσμος κοιμόταν, όταν και ο κόσμος δεν είχε...
0: Ήταν έτσι πρωινές ώρες.
2: Να του ξεφύγει.
0: Θα ήταν ακόμα πιο τραγικό. Είναι ήδη πολύ τραγικό, αλλά θα ήταν ακόμα πιο τραγικό.
2: Όταν το πρώτο είδα, εγώ νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο.
0: Ακριβώς και εγώ λέω, είναι δυνατόν. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά έβλεπα αυτά και λέω, τι γίνεται εδώ. Δεν είχε ακόμα ανακοινωθεί στις ειδήσεις, στα επίσημα μέσα. Και λέω, είναι αληθινό αυτό. Πραγματικά έτσι κι εγώ.
2: Και το σκέφτομαι, αλλά τώρα. Φαντάσου να κοιμόσαι στο κρεβάκι, να μείνει ούτε το... Δεν ότι θα το κατάλαβες ότι...
0: Τίποτα. Ακαριαίος θάνατος. Ακαριαίος.
2: Θα το έβλεπαμε και λέμε πώς γίνονταν κάτι έτσι, αλλά δεν είναι και πρώτη φορά που κάτι αυτό γίνεται. Φωστά. Νομίζω κάτι το ίδιο έγινε και νομίζω στο Switzerland πριν 2 χρόνια κάτι έτσι έγινε. Πλακώθηκε, έπεσε το, πώς λένε, το γκλάισια και... Πλάκωσε ένα χωριό εκεί, αλλά τώρα έτσι πως πάει η κλιματική αλλαγή, αυτά πρέπει να περιμένουμε, αυτά γίνονται τώρα.
0: Πιο συχνά και πιο έντονα τα φαινόμενα.
2: Αυτό τώρα, στο Παρασκευή, Σάββατο, πήγα με το αεροπλάνο και γύρισα στο Adelaide και βλέπω έξω από το παράθυρο πρασινάδα, από τη Μελβούνη μέχρι το Adelaide όλο πρασινάδα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αλλά λέω τώρα αν όλα αυτά στιγνώσουν και λένε ότι τούτο καλοκαίρι θα έχουμε πυρκαγιές που δεν έχουμε δει ποτέ στην ζωή μας, αυτό θα πιάσει φουτιά από τη Μελβούρνη και θα πάει μέχρι το Adelaide, τόσο πρασινάδα που υπάρχει.
0: Βέβαια, υλικό. Όλο αυτό θα γίνει ξερό υλικό, καύσιμο υλικό θα γίνει.
2: Τώρα μιλούσα με ένα φιλαράκι στο Καναδά, αυτός μένει στο Vancouver και μιλούσαμε για τις πυρκαγιές εκεί και λέει ότι ήταν το κάτι άλλο. Πόσα σπίτια χάθηκαν, καπνίλα και τώρα έχουν 2-3 εβδομάδες και ακόμα οι φωτιές καίγονται. Λέει ότι... Και δεν υπάρχει και νερό, είναι και η ξηραίλα αυτό. Ο κόσμος δεν έχει νερό και να πιει, αλλά δεν έχουν και νερό για να πολεμήσουν και την φωτιά.
0: Ναι, και σε άλλα μέρη πλημμύρες και πνίγεται ο κόσμος.
2: Αυτό είναι. Τώρα και όλοι αυτοί που λένε ότι δεν θα αλλάξει το κλίμα, όλα πάνε καλά, τώρα πρέπει να ανοίξουν τα μάτια τους, να βλέπουν τι γίνεται γύρω τους και να απαντήσουν. Πώς γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν μπορείς τώρα να λες δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, το βλέπεις με τα ίδια τα μάτια σου. Τώρα, τούτο καλοκαίρι εδώ στην Αυστραλία, πάτη Παναγία, θα είναι το κάτι άλλο, μπορείς να το βλέπεις όπου να είναι, ας πούμε να μην γίνει αυτό και αυτό τώρα, μόνο έτσι.
0: Ναι.
2: Να έχουμε λίγη βροχή στο... Γιατί δεν μας έχει βρέξει και πολύ το χειμώνα.
0: Τα φράγματα είναι χαμηλά. Η στάθμη του νερού είναι χαμηλά ακόμα δυστυχώς. Παρότι έχει κάνει λίγες βροχούλες τελευταία, πρέπει να γεμίσουν τα φράγματα για να έχουμε και ίδρυυση το καλοκαίρι. Σωστά.
1: Ο χειμώνας...
2: Και από τα άλλα Τώρα εμείς εδώ με τη δουλειά μας, από τι βλέπω και μιλάμε του, με άλλους που έχουν τα λίγες, που πολύ ησυχία η οικονομία εδώ στην Βικτόρια. Πάρα πολύ ησυχία. Είναι, το βλέπεις με τα μάτια σου, το νιώθεις, λες πού πάει η δουλειά τώρα. Η εβδομάδα που μας πέρασε ο αδερφός μου, αυτός δουλεύει μέσα σε IT, μπορώ αυτό πώς έχει, καμία 30, τόσα χρόνια δουλεύει με computers και ναι. Τον είπα bye-bye, θα βάλουμε το IR τώρα, δεν σε χρειαζόμαστε. Ναι. Βρήκαμε το κάτι άλλο, βρήκαμε IR. Τώρα ο αδερφός μου κοντεύει τα 60 και τώρα λέει πού να βρει δουλειά μέσα με computers στην ηλικία του.
0: Θα γίνουν πιο δύσκολα. Ακόμα εντάξει υπάρχει η δυνατότητα, αλλά γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό το τομέα.
2: Γίνονται, αλλά δεν ξέρω τις εκλογές που τώρα έρχονται στο Νοέμβριο θα αλλάξει τίποτα, δεν το νομίζω, αλλά ο κόσμος έχει ελπίδα, αλλά αυτό είναι, κοίτα, κάτι περνάμε τώρα, δεν ξέρω πώς το λένε, το μεγάλο slowdown, όποιον, αν κάτσεις και μιλήσεις με ανθρώπους, όλοι τώρα μιλάνε για το, πώς έλεγες, για το One Nation, ότι η Pauline Hanson και το κόμμα της αλλάξει την Αυστραλία για το καλύτερο. Αυτό δεν το βλέπω. Δεν το βρίσκω πολύ δύσκολα ότι θα το αλλάξουν για το καλύτερο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι η απογοήτευση στα μεγάλα κόμματα, στο εργατικό και στους φιλελευθέρους. Μεγάλη απογοήτευση, διότι έχουν αθετήσει υποσχέσεις, ψεύδονται ασύστολα κάθε μέρα που τους ακούμε. Ο κόσμος έχει αειδιάσει. Αυτό νομίζω συμβαίνει.
2: Αυτό είναι, πώς λένε, ο κόσμος τώρα έχει, περιμένουν πολλά και λίγα γίνονται και τώρα το μεγάλο θέμα εδώ στην Βικτόρια είναι το potholes.
0: Ναι.
2: Οι λακκούβες
0: στους δρόμους που είναι πολύ επικίνδυνο όμως.
2: Είναι σοβαρά. Είναι, αν δεις τις λακκούβες που περνάω εγώ κάθε μέρα, λες και η Ιταλίκα κουνιέται, κουνδεύει να σπάσει τα δύο όταν τα πατάς, αλλά πρέπει να γίνουν αυτά, αφού πληρώνει τόσο registration και το ένα και το άλλο, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, πρέπει, είναι για τους δρόμους, αλλά θα δείξει δουλειά τώρα, από εδώ και πέρα μέχρι το Νοέμβριο θα δείξουν. Είπε ο Πρέμιες ότι θα σπαταλήσουν πόσα, 50-60 εκατομμύρια δολάρια, κάτι έτσι.
0: Παραπάνω, περίπου 350 εκατομμύρια θέλει να ξοδέψει για τις
2: 350 εκατομμύρια να τα διορθώσουν.
0: Λακκούβες, ναι.
2: Έχεις καμιά λακκούβα εκεί που μένεις εσύ, Βαγγέλη?
0: Πολλές.
1: Αλληλογικές και αληθινές.
2: Πάλε ένα σημάδι να δεις αν να τα φτιάξουν.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα προσπαθούν, επειδή υπάρχουν εκλογές τώρα το Νοέμβρη, θα έχουμε εκλογές, προσπαθούν να σώσουν, διότι έχει πέσει το εργατικό κόμμα, είχαμε την παρέτηση της Τζεσίντα Έλεν, προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, ας πούμε, πριν την καταστροφή.
2: Από όλα τα άλλα η ζωή συνεχίζει, δουλειά και να πληρώνει τα bills και
0: τους λογαριασμούς, βέβαια.
2: Και τώρα εκεί που έλεγες η τιμή του gas, εγώ τώρα έχω μια πιτσαρία εκεί στο Footscray, έχω πως 15-17 χρόνια και έβλεπα, πότε ήταν, πριν 2-3 εβδομάδες, έβλεπα τα παλιά, τα bills και τα σημερινά και λέω πού έχουμε φτάσει, πόσο πλήρωνα τότε στο 2014 για gas και πόσο πληρώνω τώρα ύστερα από 12 χρόνια. Τεράστια διαφορά.
0: Έχεις υπολογίσει τη διαφορά, δηλαδή μιλάμε για υπερδιπλάσια, τριπλάσια, τι μιλάμε?
2: Εγώ λέω 4 φορές παραπάνω, γιατί έχω 2 φούρνους που φτιάχνουμε τις πίτσες και το ένα και το άλλο. και έχουν, εντάξει, το ρεύμα έχει στρωθεί λίγο, αλλά το gas είναι, γιατί τώρα θυμάμαι τότε που λέγαμε, πώς θα λέγαμε, τα small pizzas, πόσο ήταν, 5 δολάρια 70, 6 δολάρια, τώρα 12-13 δολάρια για small pizza.
1: Ναι, δεν έχει ανεβεί.
2: Εντάξει, όλα ανέφηκαν, και η σάλσα και
3: όλα, όλα, όλα.
0: Ναι, ναι.
2: Και το ρεύμα και the wages, όλα έχουν ανεβεί, αλλά το gas έχει ανεβεί.
0: Και τώρα που ακούω και την ταλίκα, και το diesel έχει πάει πάλι στα 2,50 το λίτρο.
2: Ακριβώς. Τώρα και μην ξεχάσουμε και τα towels που πρέπει να περνάμε κάθε μέρα, και αυτά έχουν ανεβεί πάρα πολύ ψηλά.
0: Και για τα φορτηγά ακόμα πιο πολύ, βέβαια.
2: Αυτό είναι. Δεν μπορείς να βγάλεις δεκάρα. Αν έχεις τώρα ταλίκα, είναι πολύ δύσκολο για να βγάλεις δεκάρα. Και να πρωτοπληρώσεις.
0: Βέβαια.
2: Το registration, 10.000 του χρόνου. Το diesel, τις wages. Πρέπει να δουλεύει η ταλίκα 6 μέρες στην εβδομάδα, μέρα νύχτα, για να βγάλεις wages και για να πληρώσεις όλα. Και εκεί που αυτά που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολλές. Γεμίζει το μάτι πως οι σταλίκες είναι πακαρισμένες και δεν δουλεύουν.
0: Τι λες.
2: Αυτό είναι, αλλά θα δούμε. Εντάξει, και μην κάνουμε και πολύ κεμπλάνια, γιατί και πως λέει ο πατέρας μου, αν ζας στην ασταλία δεν θα ψοφήσεις από την πείνα.
0: Σωστά. Σωστά. Εντάξει, είμαστε αναπτυγμένη χώρα. Ναι, μην τα θέλουμε όλα μονάζ για δικά μας. Έχουμε πολλές πολυτέλειες ασφαλώς. Αλλά υπάρχει δυσκολία εν συγκρίση, ας πούμε. Ο κόσμος σκέφτεται τη δική του τσέπη, τη δική του οικογένεια, το δικό του πορτοφόλι ασφαλώς, και αισθάνεται πίεση.
2: Αυτό είναι. Και αυτά από όλα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Να μας καλός μήνας για αύριο, Σεπτέμβριος, και Happy Father's Day σε όλους τους πατεράδες την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, βέβαια. δείπνο, ετοιμάζουν τα παιδιά ίσως, για να δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Ηλία, ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Στον αγώνα και ο κύριος Ηλίας, όπως είπε, να πληρώσουμε όλοι τα σπασμένα, γιατί και εγώ τώρα με τις διακοπές πρέπει τους λογαριασμούς ακόμα τους πληρώνω.
1: Να δουλεύουμε και για τη φορολογία.
0: Εντάξει, το σχεδόν το μισό χρόνο του εργατικού έτους που δουλεύεις, το δουλεύεις για τη φορολογία.
1: Είναι γεγονός.
0: Σχεδόν. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Δημήτρη, αύριο είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στην Άνοιξη εδώ, στην Αυστραλία, και θα έχουμε και καλό καιρό αύριο μάλλον, μάλιστα 22 βαθμούς. Τι γίνεται η πρώτη Τρίτη του μήνα? Έχουμε φιλοσοφικό καφενείο. Λοιπόν, να δούμε την ανακοίνωση του φιλοσοφικού καφενείου Μελβούρνης. Η μηνιαία μας φιλοσοφική συνάντηση και συζήτηση την πρώτη μέρα της φετινής μας Άνοιξης στο Νότιο Ημισφαίριο θα γίνει την Τρίτη, αύριο Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, όπως πάντα στο κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας, στο 253 Albert Street, στο Brunswick. Και ώρα, 2 με 5 μετά μεσημβρία. Σημειώνεται πως συζητήσεις θα γίνονται από 2.30 μέχρι 4.30 και τα μισά ώρα πριν και μετά αφιερώνονται για απλή και ευχάριστη κοινωνική επαφή. Το θέμα θα είναι η αρχαία μας ελληνική γραμματολογία και ειδικότερα η φιλοσοφία μας ως το θάνατο του Σοκράτη. Τον 5ο π.Χ. αιώνα συνυπάρχουν, συγκλίνουν και σε πολλά συνεργάζονται δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Από τη μία η αρχαϊκή παράδοση των φυσικών φιλοσόφων με τα κοσμολογικά ενδιαφέροντα, και από την άλλη το σοφιστικό κίνημα που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, τις νοητικές του δυνατότητες και τα ηθικά, πολιτικά και άλλα του προβλήματα. Θα εξετάσουμε πρώτα τους παραδοσιακούς φυσιολόγους, ύστερα και τους σοφιστές, για να καταλήξουμε στην ιδιότυπη προσωπικότητα και διδασκαλία του Σοκράτη. Στο ενδιάμεσο των συζητήσεων θα έχουμε το απαραίτητο δεκάλεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα. Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε θερμά δημοσίως όλες τις αγαπητές και σεβαστές κυρίες για τη σημαντική τους προσωπική προσφορά και την εκτιμούμε πολλαπλά όλοι μας. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλαγωνικής. Προσέξτε όμως τη διάρκεια της στάθμευσης. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε στο Φιλοσοφικό Καφενείο αύριο από τις 2 μέχρι τις 5 μετά μεσηβρία στο κτίριο της Παλαγωνικής Αδελφότητας στο 253 Albert Street στο Brunswick.
1: Και τι μεγάλο θέμα εκλεγμένο από τον πασίγνωστο Θωμά Ηλιόπουλο, ο οποίος συνταξιούχος ναι μεν, ακούραστα βάνει πολλές ώρες για να ετοιμάσει πολλά θέματα, πολύ ενδιαφέρον θέμα τούτη φορά. Πολλοί λένε ότι η προσοκρατική περίοδος με την μετασοκρατική περίοδος είναι νύχτα με τη μέρα. Κατά έναν τρόπο συμφωνώ. Αλλά όμως πολλές φορές η νύχτα και τα, ας πούμε, τα καθαρά όνειρα της νύχτας δίνουν τη λύση της ημέρας.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε και σε αυτή την περίοδο που μεγάλοι φιλόσοφοι σπάσανε τα δόγματα των δωδεκάθεων, τις εξηγήσεις της μυθολογίας, για να πούνε ότι ο μόνος τρόπος που θα καταλάβουμε τη φύση είναι με την λογική. Ένα περίεργο πράγμα, και απάνω σε αυτό το θέμα της λογικής και της νυχτερινών ονείρων, ίσως ο πρώτος από αυτούς που πήρε ονειρεύτηκε την μεγάλη θεά, όπως την είπε, υποτίθεται η θεά Αθανά, που του έδωσε τις βασικές αρχές της λογικής, στην οποία ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης βασιστήκανε να επεκτείνουν την επιστημονική εξήγηση των πραγμάτων. Αλλά δεν ήταν ο μόνος, ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ο πατέρας, ας πούμε, της επιστήμης θεωρείται ο Θαλής ο Μιλήσιος.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πολύ νωρίτερα, έτσι,
1: ο οποίος
0: επιστήμονας,
1: ήταν,
0: όχι απλώς φιλόσοφος.
1: Ακριβώς, ναι, ο οποίος ήταν και έμπορος και αστρονόμος, βεβαίως, ναι.
0: Παρατήρησε, έκανε πρόβλεψη για την πρώτη έκλειψη ηλίου, εκλείψεις σελήνης ασφαλώς, αλλά έθεσε τα πρώτα θεμέλια για την ορθολογική εξέταση της φύσης και την επιστήμη, ο Θαλής ο Μιλήσιος.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, αυτός ο κάθε ένας είχε και περίεργες εξηγήσεις για την φύση και την γη. Ο Θαλής νόμιζε ότι η γη πλέει σε νερό, ενώ ο Αναξίμανδρος νόμιζε ότι πέταγε πάνω στον αέρα, ίσως ήταν πιο κοντά. Εν πάση περιπτώσει, ο Θαλής πρέπει να είχε βρει τον αλγόριθμο για να προνοεί πότε θα γίνουν οι εκπλήσεις του ήλιου. Περίεργοι και απίθανοι ανθρώποι, ο Ηράκλητος, ο Δημόκριτος, και από την άλλη πλευρά της Ιταλίας ο Εμπιδοκλής, ο Ξενοφάνης, νομίζω.
0: Πάντως,
1: ελάτε να ακούσουμε.
0: Αύριο η προσοκρατική και ασφαλώς μετά Σοκράτης και Πλάτωνας και Αριστοτέλης.
1: Βεβαίως, οι οποίοι βάνανε τις βάσεις της πιο επιστημονικής ανάλυσης των θεμάτων. Αλλά χωρίς αυτά τα όνειρα, την επεξεργασία θεμάτων στο νου, τα hunches, ας πούμε, ποτέ δεν θα έρχονταν ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας.
0: Στην ουσία, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι έκαναν και τρομερά λάθη, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι το θέμα αυτό. Όλοι κάνουν λάθη που ασχολούνται με τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Αυτό που διακρίνει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους είναι αυτό που είπες νωρίτερα, αυτό το άλμα που έγινε από το μύθο στον ορθολογισμό, στην ορθολογική σκέψη, να αρχίζουμε να εξηγούμε τα φαινόμενα από τις πραγματικές τους αιτίες και όχι από κάποιες μυθολογικές, θεολογικές, ξέρω εγώ, εξηγήσεις. Αυτό ήταν το μεγάλο άλμα. Άρχισαν οι αρχαίοι Έλληνες να, αυτό που λέμε το απορρίν, να φιλοσοφούν και να ζητούν, να ρωτούν ερωτήσεις. Πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό, και να μην δίνεται η απλή απάντηση «Ο Θεός το έκανε» ή «Οι Θεοί το έκανα».
1: Και
0: αυτό
1: το
0: δεν
1: θάρρος,
0: είναι.
1: Και
0: το να λες «Ο Θεός» δεν προσφέρει τίποτα στην ανθρώπινη γνώση.
1: Βεβαίως.
0: Μετακυλείς το ερώτημα, στο ίδιο ερώτημα αλλά με άλλο όρο. Όταν λες «Ο Θεός», ο Θεός δεν είναι εξήγηση, είναι υπεκφυγή. Και οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν τις ερωτήσεις για την αναζήτηση της πραγματικής αλήθειας, της επιστημονικής.
1: Βεβαίως, ναι. Ήτανε απίθανη κοινωνία. Είχε σπάσει την εξήγηση γύρω από μύθων. Είχε αναζητήσει να φιλοσοφεί πρώτα. Και άλλες κοινωνίες το είχαν κάνει, αλλά να φιλοσοφεί, όπως είπες, πάνω στην επιστημονική εξήγηση, στην λογική. Είχανε και το θάρρος και το θράσος, όπως παραδείγματος χάρη ο Πυθαγόρας, να τα βάλουν και με τους θεούς και να κάνουν ιδιαίτερες σχολές που θέλανε μια ιδιαίτερη προσέγγιση προς την φύση και την εξήγηση των πραγμάτων χωρίς τις εξηγήσεις των θεών. Δηλαδή, δεν ήτανε, πολλές φορές δεν ήτανε σαν άνθρωποι που είχαν μία γνώμη, δημιουργούσαν και ένα κίνημα και μία σχολή και μία ακαδημία, ας το πούμε έτσι. Αυτή η εποχή που ήταν τόσο καινοτόμη, ίσως δεν είχε έρθει στη γη απάνω μέχρι τότε. Δεν θα πω ότι δεν ξαναήρθε από τότε, αλλά το άλμα ήταν πολύ μεγάλο και δεν έγινε μόνο την εποχή του Σοκράτη και μετά με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που ήταν πιο μαθηματική και πιο επιστημονική. Όλα αυτά τις αναζητήσεις για την λογική εξήγηση διήρκησε πολλά χρόνια και η ανθρώπινη σκέψη κατόρθωσε πάρα πολλά μέχρι το Σοκράτη.
0: Πάντως γι' αυτό όλοι λατρεύουν, οι ξένοι λατρεύουν τους αρχαίους Έλληνες, λόγω αυτού του μεγάλου άλματος στη σκέψη, φύγαμε από τους μύθους και πήγαμε στην ορθολογική σκέψη. Δημήτρη, δώσ' μας το τηλέφωνο για να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. 94-15-19-23. Φίλες και φίλοι,
1: πάρτε μας τηλέφωνο
0: για όλα τα θέματα που θέλετε να θίξετε εσείς. Βέβαια, ασφαλώς. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε.

0: Ωραία τραγούδια, ωραία ελληνικά τραγούδια. Και εδώ είχαμε την υπέροχη φωνή της Τζένις Βάνου. Τρομερό τραγούδι.
1: Την οποία σε μία φάση νομίζω και η ίδια η Μαρινέλα είπε ότι η φωνή της Τζένι Βάνου είναι ανώτερη και από τη δική της.
0: Πραγματικά υπέροχη φωνή. Έχουμε κάτι υπέροχες τραγουδίστριες. Έχουν αφήσει ιστορία αυτές οι φωνές, αυτές οι τραγουδίστριες.
1: Δυστυχώς ο Θεός διάλεξε να αντιχτυπήσει στο πιο πολύτιμο που είχε. Είχε καρκίνο του λάδια νομίζω όταν πέθανε πριν μερικά χρόνια.
0: Πάντως δεν πεθαίνει ποτέ όμως.
1: Όχι.
0: Αυτές οι φωνές δεν πεθαίνουν ποτέ. Μένουν πάντα στην ιστορία. Μένουν πάντα να τις απολαμβάνουμε.

0: Και η τεχνολογία μας το επιτρέπει αυτό, να την έχουμε πάντα. Αυτές τις φωνές, αυτές τις μουσικές, υπέροχες μουσικές μελωδίες, να τις έχουμε και να τις ακούμε και να τις απολαμβάνουμε. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με έναν φίλο. Μιλούσαμε για τον κουμουισμό στην Ελλάδα, Δημήτρη. Προχθές, 29 Αυγούστου, είναι η επέτειο 1949. 29 Αυγούστου 1949 είναι το τέλος του εμφυλίου πολέμου, έτσι, του εθνικού μας διχασμού. Και τώρα τελευταία έγινε και ακούστηκε στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα η ομιλία που είχε κάνει ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, λίγες μέρες πριν. Την είχε κάνει στις 14 Αυγούστου του 49.
1: Ο οποίος έχει μισηθεί πάρα πολύ από την αριστερά.
0: Από την άκρα αριστερά. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας βέβαια, ήταν άνθρωπος με απίστευτες περγαμηνές. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας το μεγαλείο ως ηγέτης για πολλαπλές φορές στην Ελλάδα, στην ηγεσία της Ελλάδος, στην πορεία της Δημοκρατίας, στην πορεία της ελευθερίας Ελλάδος. Και όταν όμως ο γέρος Δημοκρατίας λέει αυτά που λέει, έχουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Πριν πεις αυτά, ναι, ο αντίστοιχος πολιτικός περίπου στην ίδια περίοδο της Αυστραλίας ήταν ο Μπίλι Χιούς. Πάντοτε εμφανιζόταν μπροστά στην επικαιρότητα, πάντοτε...
0: Ο Μπίλι Χιούς, ίσως υποτιμάμε λίγο το γέρο της Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ένας, δεν θυμάμαι, Χιούς ήτανε για πολλά χρόνια στο επίκεντρο των πολιτικών θεμάτων. Δεν ήθελε, άλλαζε κόμματα.
0: Ίσως καλύτερα Μπεν Τσίφλι, να λέγαμε, αντί για Μπίλι Χιούς.
1: Ίσως και Μπεν Τσίφλι, ναι.
0: Λέει, ας πούμε, στην ομιλία του, ο γέρος Δημοκρατίας ήταν τότε, δεν ήταν πρωθυπουργός, 14 Αυγούστου του 49, λίγες μέρες πριν τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Ήταν στη Πάτρα και έβγαλε λόγο: «Λαέ των πατρών, σου απευθύνω των εγκάρδιων χαιρετισμών μου, αποτελεί χαράν και καθήκον των δημοσίων ανδρών να επικοινωνούν με τον λαό. Διαρκεί ακόμα ο σκληρότος αγών, τον οποίον εξαπέλυσαν εναντίον μας οι κληρονομικοί εχθροί της πατρίδος».
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Και πάλι μαζί μετά τα μηνύματα του σταθμού, Δημήτρη, λέγαμε λοιπόν για την ομιλία του γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 14 Αυγούστου του 1949, λίγες ημέρες πριν και επίσημα λήξει ο εμφυλίος πόλεμος και τη νίκη του έθνους στο Βίτσι και στο Γράμμο. Λέει λοιπόν ο Γεώργιος Παπανδρέου: «Λαέ των πατρών, βρισκόταν στην Πάτρα, σου απευθύνω των εγκάρδιων χαιρετισμών μου. αποτελεί χαρά και καθήκον των δημοσίων ανδρών να επικοινωνούν με τον λαό. Διαρκεί ακόμη ο σκληρότατος αγών, τον οποίον εξαπέλυσαν εναντίον μας οι κληρονομικοί εχθροί της πατρίδος, χρησιμοποιούντες την προδοσία της πέμπτης φάλαγγος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και εξακολουθούν εανιστόρητε θυσίε του μαρτυρικού γένους. Αλλά όσον και αν διαρκεί ακόμη ο σκληρός αγών, το ευτυχές τέρμα έχει προσεγγίσει. Έχει αναγγελθεί εις τον ορίζοντα η χαραυγή της νίκης. Προχθές, εις μίαν εμπνευσμένη ημερεσίαν διαταγή του, ο αρχιστράτηγος ανήγγειλε εις το έθνος ότι ενικήσαμεν. Ο συρφετός των προδοτών, ο οποίος είχε συγκεντρωθεί εις τον Γράμμον και το Βίτσι, αριθμείται πλέον εις νεκρούς, εις εχμαλώτους και εις φυγάδας. Δόξα και τιμή εις τας ενόπλους δυνάμεις της χώρας, ζήτω ο εθνικός μας στρατός. Από τα βάθη της ψυχής του έθνους, απευθύνει υπερήφανον. Από τα βάθη της ψυχής του, το έθνος απευθύνει υπερήφανον και ευνόμωναν χαιρετισμόν προς τας ενόπλους δυνάμεις, εωπίε με τον ηρωισμόν και την αυτοθυσία των, ακόμη μία φοράν εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αιωνιότητα της Ελλάδος. Και το έθνος ολόκληρον υποκλίνεται ευλαβώς ενώπιον της ιεράς μνήμης των αθανάτων νεκρών μας. Εις τη συνείδηση των επερχομένων ελληνικών γενεών αιωνία θα είναι η μνήμη των. Αλλά δεν είμεθα μόνοι εις τας Θερμοπύλας. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Ελλάς θυσιάζεται δια ξένα συμφέροντα. Ο λόγος αυτός αποτελεί βλασφημίαν και ύβριν. Την Ελλάδα την υπερασπίζεται ο λαός μας. Δεν είναι μισθοφόρος ο λαός μας, ώστε να θυσιάζεται δια ξένα συμφέροντα. Την Ελλάδα υπερασπίζεται. Αλλά συμβαίνει ο αγών της Ελλάδος να είναι αγών και όλων των ελευθέρων εθνών. Συμβαίνει η Ελλάς να αποτελεί την προφυλακή του παγκοσμίου μετόπου της ελευθερίας. Η νίκη της Ελλάδος είναι ταυτοχρόνως νίκη της ελευθερίας και νίκη της ανθρωπότητας. Και δια τούτο βρίσκονται στο πλευρό μας τα ελεύθερα τα έθνη και οι μεγάλοι μας σύμμαχοι.
1: Μία παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρεται καθόλου στο γεγονός ότι ήταν στην ουσία εμφύλιος πόλεμος. Δεν αναφέρει, δεν είπε παραδείγματος χάρη ότι μερικοί από τους πολίτες μας είχαν ίσως την λάθος επιλογή να διαλέξουν μία πολιτική που αφαιρούσε την ελευθερία. Και δυστυχώς που φτάσαμε σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έδωσε καμία όχι μετάνοια, αλλά ένα regret που αναγκαστήκανε να έρθουν όπλα με όπλα Έλληνες πολίτες. Δεν θυμάμαι να τον είχα διαβάσει αυτό το λόγο. Κατά κάποιο τρόπο με απογοητεύει. Βεβαίως ευχαριστούμε στο βαθμό που ήταν η νίκη της ελευθερίας και στην ουσία έκανε άμυνα για την ελευθερία. Έχει την αντίληψη ότι στην ουσία ήταν και σύγκρουση εδαφικός εναντίον εχθρών.
0: Μα ήταν.
1: Ήτανε, ναι, ήτανε, αλλά ήτανε από ας πούμε παραπληροφορημένους πολίτες οι οποίοι διαλέξανε την αυταρχική οδό.
0: Κοίταξε, και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος ήθελε το διαμελισμό της Ελλάδος.
1: Ναι,
0: ίσως. Αυτό επιζητούσε.
1: Όχι, όλοι τους, δεν το πιστεύω.
0: Η ηγεσία.
1: Ναι, ναι. Η τότε ηγεσία.
0: Κοίταξε, ο απλός κόσμος, αυτοί που πολεμούσαν, οι άνθρωποι δεν είχαν επιλογή. Ένα μεγάλο μέρος, το λέει και ο Νίκος Οντάλλας εδώ στην έρευνα που έχει κάνει για Τίτα Σκένδη, ένα μεγάλο μέρος των στρατιωτών στον λεγόμενο δήθεν δημοκρατικό στρατό, στον κομμουνιστικό στρατό στην ουσία. Ήταν βία στρατολογημένοι.
1: Ναι, ναι, γεγονός.
0: Βία στρατολογημένοι. Είχαμε το παιδομάζωμα. Πολλές παράμετροι σε αυτόν τον εμφύλιο. Εντάξει, ο εμφύλιος πόλεμος είναι ίσως και ένας ωραιοποιημένος όρος, διότι στην ουσία ήταν επίθεση εναντίον της Ελλάδος αυτή. Ήταν εναντίον της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
1: Της δημοκρατίας και της ελευθερίας και εν μέρη εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή,
0: η ηγεσία του ΚΚΕ δεν είχε καμία απολύτως εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό.
1: Γεγονός,
0: ο Παπανδρέου τουλάχιστον είχε ψηφιστεί σε αλλεπάλληλες ελληνικές κυβερνήσεις, ήταν υπουργός αλλεπάλληλων ελληνικών κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου είχαν στελέχη που είχαν εκλεχθεί πολλαπλώς στην Ελληνική Βουλή. Ο Ζαχαριάδης δεν εκλέχθηκε ποτέ. Ο Βαφιάδης δεν εκλέχθηκε ποτέ από τον ελληνικό λαό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν καμία απολύτως εξουσιοδότηση. Και όμως ξεκίνησαν ένα πόλεμο εναντίον της Ελλάδος μετά από όλα τα βάσανα που είχε περάσει η Ελλάδα στην κατοχή.
1: Πιστεύανε στο ανώτερο καλό, ας το πούμε έτσι, του κομμουνισμού τότε. Έτσι το είχαν.
0: Κοίταξε να δεις το παράλογο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν είχε αναλάβει την διακυβέρνηση Εθνικής Ενότητας από τον Απρίλιο του 1944, εν μέσω πολέμου, εν μέσω κατοχής, είχε λάβει την αναγνώριση και την υποστήριξη και από τη Μεγάλη Βρετανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από τον Στάλιν, τη Σοβιετική Ένωση. Είχε αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου από τον Απρίλιο του 1944.
1: Βεβαίως, ο Ζαχαριάδης τράβηξε δική του γραμμή χωρίς να έχει υποστήριξη από την Σοβιετική Ένωση. Έτσι διδάξει η ιστορία, και τόσο χαζομάρα εκ μέρους του δηλαδή.
0: Επειδή διαβάζω τελευταία, όπως είπα πρόσφατα, σου είχα πει ότι διαβάζω και τη βιογραφία, την εκτενέστερη βιογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου. Έχω εδώ ένα απόσπασμα από μια ομιλία όταν παραιτήθηκε μετά τα Δεκεμβριανά του 1944, στις 30 Δεκεμβρίου. Παραμονή της υποβολής της παραίτησης της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου τότε, έβγαλε έναν λόγο, έκανε απολογισμό για τα αυτά που διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και τους προηγούμενους μήνες. Λοιπόν, στις 30 Δεκεμβρίου του 1944, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της κυβερνήσεώς του για τις εκδηλώσεις τιμής και φιλίας προς το πρόσωπό του, συνεχίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, «σκοτεινή το η κατάσταση της Ελλάδος όταν αναλάβομεν την αρχήν τον Απρίλιο του 1944, ο ελληνικός λαός ή το υπόδλος όχι μόνον εις την γερμανικήν, αλλά και εις την εαμικήν και δια να είμεθα κυριολεκτικότεροι εις την κομμουνιστικήν τυραννίαν». Αυτά λέει ο Γιώργος Παπανδρέου Δεκέμβρη του 1944. Κομμουνιστικήν τυραννίαν και γερμανικήν και κομμουνιστική τυραννία. Και πρέπει να υπομνηστεί ότι στην Ελλάδα τότε δεν υπηλεί το απλώς η επιβολή της κομμουνιστικής τυραννίας, την οποία θα έπρεπε να αποτρέψουμε. Η κομμουνιστική κατοχή, έτσι, γιατί είχαμε τη γερμανική κατοχή, λέει, και η κομμουνιστική κατοχή είχε ουσιαστικώς συντελεστεί και οφείλαμεν να αγωνιστόμεν για να την ανατρέψουμεν. Λέει ο γέρος της Δημοκρατίας. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Ούτε εσύ, ούτε πολλοί που μιλάνε τώρα και λένε το μακαρί τους και το κοντό τους. Αυτός όμως ο άνθρωπος, που νομίζω χέρι του σεβασμού ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού, λέει αυτά που λέει. Δεν τα λέει έτσι ξεκάρφωτα. Είχε λόγους που τα λέει, νομίζω. Δημήτρη.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι ήταν δημοκράτης και ήθελε τον κοινοβουλισμό. Δεν μπορείς να τον πεις δικτάκτορα. Ναι, αφόπλησε τους κομμουνιστές, τους υποσχέθηκε πράγματα που δεν τους έδωσε ίσως.
0: Όχι, ακριβώς το αντίθετο λέει.
1: Πες μου.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει ότι υπήρχε συμφωνία του αφοπλισμού των ανταρκτικών ομάδων και του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στην κατάληξη του πολέμου της κατοχής. Η προθεσμία ήταν για την 1η Δεκεμβρίου του 1944 να αφοπλιστεί το ΕΑΜ, αλλά αθέτησαν αυτή την υπόσχεση. Δεν αφοπλίστηκαν, αλλά θέλησαν να επικρατήσουν δια των όπλων, και γι' αυτό είχαμε τα Δεκεμβριανά, 3 Δεκεμβρίου του 1944.
1: Και ας ήταν και μειοψηφία. Δηλαδή ήταν οι δυνάμεις του, δεν αντιπροσωπεύαν τον ελληνικό λαό.
0: Για ποιον λες τώρα?
1: Για το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε, το ΕΑΜ τότε. Ναι. Δηλαδή, αν κατεβαίνανε σε εκλογές, δεν θα
0: είχαν την εντύπωση, ένα μέρος της άκρας αριστεράς είχε την εντύπωση ότι είχε μεγάλη υποστήριξη από

0: τον κόσμο. Τα γεγονότα όμως με τα Δεκεμβριανά και μετά του 44 απέδειξε ότι ο κόσμος εγκατέλειψε το Κομμουνιστικό Κόμμα και την άκρα αριστερά, και γι' αυτό συνέχισαν να προσπαθούν δια της βίας να επιβληθούν. Ειδικά το Δεκέμβρη του 44 υπήρχαν μεγάλες διαρροές στα στρατεύματα του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ, μεγάλος αριθμός έφυγε από τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ, είχαν μεγάλες απώλειες, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν συμφωνούσε με αυτή την τακτική. Είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ για να πολεμήσουν τους Γερμανούς, ναι, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν ήξερε ότι το ΚΚΕ ήταν στην αρχηγία του ΕΑΜ. Μάλιστα η ηγεσία του ΕΑΜ είχε προσφερθεί και στο Γιώργιο Παπανδρέου, ο οποίος αρνήθηκε για αυτό τον λόγο, γιατί λέει δεν θα είμαι υποχείριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, γι' αυτό αρνήθηκε. Αλλά ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού δεν εγνώριζε τις λεπτομέρειες, και όταν είδαν αυτά που είδαν, τις διαμάχες και τη στάση και τον εμφύλιο που είχε ξεκινήσει στην ουσία στην Αθήνα τότε το Δεκέμβρη του 1944, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν με το ΕΑΜ. Και γι' αυτό έχασε μεγάλο μέρος της υποστήριξης που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, όταν πολεμούσε εναντίον των Γερμανών, ας πούμε, υποτίθεται.
1: Και δεν ξέρω πόσο υποστήριξη είχε. Εγώ από πρώτες πηγές από το χωριό μου και αυτά, όλη η υποστήριξη ήταν αναγκαστική. Δηλαδή ο κόσμος πήγαινε με το ρεύμα όποιος κυριαρχούσε στο χωριό για να μην τους φάξουνε.
0: Ναι, εντάξει, ασφαλώς. Αλλά είχαμε, ας πούμε, τα τραγικά γεγονότα όπου το ΕΑΜ δολοφόνησε τον συνταγματάρχη Ψαρό και διέλυσε το αντιστασιακό του κίνημα. Κοίταξε να δεις, υπήρχαν πολλές αντιστασιακές ομάδες. Το ΕΑΜ όμως προσπάθησε η ηγεσία του να μονοπολίσει τον αγώνα. Και όπου έβλεπε άλλες αντάρτικες ομάδες να έχουν κάποια ισχύ, αμέσως προσπαθούσε να επιβληθεί και να τους εξοντώσει. Αυτό είναι περίγραπτο. Είναι αδικαιολόγητο. Η δολοφονία του συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρού και των μελών του, των συντρόφων του, εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν όλοι αυτοί. Είχαμε τη σύλληψη του Σαράφη, έτσι, που εν τέλει έγινε αρχηγός του ΕΑΜ, ο στρατηγός Σαράφης, αφού τον είχαν εξευτελίσει όμως πρώτα, και κάποιος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γέρος της Δημοκρατίας ή κάποιος άλλος, είχε πει ότι ο Σαράφης εξελέγει αρχηγός του ΕΑΜ δια εμπτισμού. Τον φτύναν δηλαδή και τον κάνανε αρχηγό. Και αυτό είναι γεγονός, ότι τον απείλησαν, ήταν στο σημείο είτε πεθαίνεις είτε δέχεσαι τους όρους μας.
1: Είναι περίεργο που, και αν πάμε πίσω, όταν στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδος το 1921 και μετά, όλοι οι μαξιστές τότε, ο Μαξ ο ίδιος νομίζω, δεν έχουν πει ένα λόγο υπέρ της ελεύθερης Ελλάδος. Δεν θέλανε δηλαδή το νόημα της δημοκρατίας εκτός του προλετεριάτου να κυβερνήσει. Πάντοτε είχαν μια εχθρική στάση μιας φιλελεύθερης μιας δημοκρατικής Ελλάδος όλα τα αριστερά κίνημα, το αριστερό κίνημα των εποχών.
0: Ναι, πράγματι, άμα κοιτάξεις τα γραπτά του Μάρξ, σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση δεν έχει κάτι θετικό να πει ως προς την καλή πορεία, να έχει καλή πορεία η Ελληνική Επανάσταση. Το αντίθετο μάλλον, κάνει κριτική.
1: Δεν πίστευε στη δημοκρατία. Μόνο στην δημοκρατία του προταλερέατου.
0: Στη δικτατορία του προταλερέατου.
1: Στη δικτατορία, ναι.
0: Ναι, δυστυχώς. Αλλά στη σημερινή εποχή λίγοι τολμούν να μιλήσουν ξεκάθαρα. Τη στιγμή μάλιστα που έχουμε τόσα πολλά στοιχεία, ιστορικά ευρήματα και στοιχεία, παρά τα αυτά όμως υπάρχει ένα είδους λογοκρισίας σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, για να μην θίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μα το Κομμουνιστικό Κόμμα έλαμβανε αυτές τις αποφάσεις. Εγώ έχω μια απλή

0: ή τα υπαγόρευαν σε κάποιους που τα κατέγραφαν. Εκεί θα δείτε τι λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι αυτοί λένε για το κίνημά τους. Ο Ιωαννίδης είναι ξεκάθαρος. Λέει, ετοιμάζαμε κίνημα, ετοιμάζαμε να πάρουμε την εξουσία. Πιστεύανε στις εντολές της Μόσας, παρά το ότι ο Στάλιν είχε κάνει συμφωνία με τον Τσόρτσιλ,
1: ναι,
0: αρχές Οκτωβρίου του 1944 για τις ζώνες και σφαίρες επιρροής.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ο Στάλιν μάλιστα δεν είχε αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Βουνού, αλλά αντιθέτως είχε αναγνωρίσει την κυβέρνηση στο Κάιρο.
1: Και ο Ζαχαριάδης κατέβαινε στο κόμμα και τους έλεγε, μου είχε υποσχεθεί ο Στάλιν ότι έχει ετοιμάσει τόσα εργοστάσια για να μας υποστηρίξει, μπούρδες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Το τηλέφωνο άλλη μια φορά, Δημήτρη, σε παρακαλώ.
1: 94 15 19 23. Παρακαλούμε, ό,τι γνώμη έχετε σε οτιδήποτε θέμα, όσο και είναι αντίθετη και με την δική μας γνώμη, σας υποσχόμαστε.
0: Θέλουμε διάλογο, ναι, με, ναι, επιχειρήματα, βέβαια.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Βέβαια. Πάμε σε λίγη μουσική.

0: Μάλιστα. Η όμορφη ελληνική μουσική. Σήμερα θα φτάσουμε στους 17 βαθμούς Κελσίου. Τελευταία μέρα του χειμώνα, Δημήτρη. Αύριο μπαίνουμε στην άνοιξη. 22 βαθμούς αύριο, θερμοκρασία.
1: Επιτέλους.
0: Εντάξει, δεν έκανε και πολύ βαρύ χειμώνα.
1: Όχι,
0: εγώ βέβαια έλειπα για μερικές εβδομάδες στην ζεστή Ελλάδα. Αυξημένες θερμοκρασίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είχαν καύσονες. Ειδικά στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ασυνήθιστα για τις περιοχές εκείνες και με πολύ υγρασία. Δηλαδή, άμα κοιτάξει το θερμόμετρο, δεν είναι προβολικά υψηλές θερμοκρασίες με τα δικά μας δεδομένα της Αυστραλίας, αλλά για τους κατοίκους της Βορείου και Δυτικής Ευρώπης είναι, και τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες καιρικές συνθήκες. Δεν έχουν τα κλιματιστικά, τα σπίτια τους δεν είναι φτιαγμένα για υψηλές θερμοκρασίες και το αισθάνονται. Και με την υψηλή υγρασία ασφαλώς το αισθάνεσαι ακόμα περισσότερο. Βέβαια τίποτα δεν συγκρίνεται με τη Μέση Ανατολή που κάνει κάτι απίστευτες υψηλά θερμοκρασίες. Αλλά προσαρμόζονται, δουλεύουν πολύ πρωί και πολύ αργά το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Δεν δουλεύουν σε εξωτερικές εργασίες τα μεσημέρια. Λοιπόν, είπαμε για την μεγάλη νίκη του ενός έθνους στη Δυτική Αυστραλία. Αυτό είναι πραγματικά συνταράσει τα μεγάλα κόμματα που έχουν μεγάλες απώλειες στις πρώτες προτιμήσεις. Το εργατικό κόμμα 24% στις πρώτες προτιμήσεις, το φιλελεύθερο 17% και το κόμμα του ενός έθνους 39%. Με τις άλλες προτιμήσεις μαζί, το Two Party Preferred, 57% στο One Nation και 43% στο Εργατικό Κόμμα. Με μετακίνηση, εκλογική μετακίνηση 18%, σχεδόν 19% στη Δυτική Αυστραλία.
1: Σεισμικές αλλαγές.
0: Τεράστιες.
1: Αν συνεχίσουν στις μεγάλες εκλογές, θα αλλάξει το τοπίο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι έχει τα προσόντα η Πολίν Χένσεν, οι υποψήφιοι της. Ποιοι είναι, τους γνωρίζουμε, έχουν κάποια προσόντα, έχουν κάποιες δυνατότητες, έχουν ικανότητες.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις κοιτάς την ηγετική ομάδα, όπως και με τον Τραμπ στην Αμερική, ο οποίος ούτε πολύ ασχολείται με τα βαθιά θέματα. Κοιτάς αυτοί που τον καθοδηγούν, αυτούς που πιστεύει, τα think tanks από πίσω του για να καταλάβεις πού το πάει. Έτσι και με την Πόλιν Χένσεν, εγώ θα αρχίσω να εξερευνώ ποιους ακούει, ποιοι έχουν επιρροή στην γνώμη της, ποια είναι τα think tanks που την καθοδηγούν και τι πιστεύουν.
0: Ακούει τη Τζίνα Ράινχαρτ.
1: Η Τζίνα Ράινχαρτ, εντάξει, είναι μια, ας το πούμε, τυχερή γυναίκα η οποία έχει έναν τρομερά μεγάλο πλούτο και θέλει να επεμβαίνει στα πράγματα. Ο Andrew Forrest αντιθέτως είναι πιο λαϊκός. Εγώ νομίζω θα υποστηρίζει όποιον να είναι που τον βολεύει. Έχει ζήσει και φτωχόπεδο ο Andrew Forrest, δεν είναι σαν την Gina Reinhardt. Είναι περίεργο τι επιρροή έχουν αυτές οι μεγάλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω το ρολόι, Δημήτρη, 9 και 27 λεπτά. Πέρασε η ώρα. Έχουμε τις ειδήσεις της ΕΡΤ στο κανάλι 35 της SBS σε 2,5 λεπτά, σε 3 λεπτά. Οπότε να ολοκληρώσουμε εδώ, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μου, να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλέφωνα. Σου είχα κλείσει το μικρόφωνο γιατί έβηχες. Μεγάλη μου χαρά που ήσουν μαζί και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσανε. Υπάρχει εδώ το βήμα, όποιος θέλει να αναπτύξει θέματα ή αντίθετες απόψεις ή όποιο άλλο θέμα θέλει, πολύ ευχαρίστως. Το βήμα είναι ελεύθερο,
1: νομίζω,
0: και όποιον θέλει να το κάνει.
1: Νομίζω για να υλοποιήσουμε αυτό πρέπει να συγκρουστούμε και με άλλα προγράμματα, να τηλεφωνάμε μέσα και να τους αναγκάσουμε να τηλεφωνάνε και εδώ.
0: Όχι, νομίζω ο κόσμος ακούει, απλώς καμία φορά ξέρεις είναι Άλλο το έχεις κάποιες απόψεις, έχεις κάποιες ιδέες, αλλά ο άλλος σου λέει, εντάξει, τώρα
1: δεν ασχολείται, Δευτέρα
0: θα βγω στον αέρα. Ο άλλος θα πει το καφεδάκι του, θα απολαύσει την αυλή του, θα κάθεται να απολαμβάνει το καφεδάκι.
1: Χαίρομαι για την καλή ζωή τους.
0: Ή το τσαγάκι του, ή θα πηγαίνει στη δουλειά του, θα είναι σε αυτοκίνητο, έχει άλλες ασχολίες. Πάρα πολλοί είναι και στην Ελλάδα τώρα. Έχουμε χάσει και πολλούς. Βρίσκονται στην όμορφη Ελλάδα.
1: Αλλά πολλοί μας ακούνε και στο ίντερνετ αργότερα.
0: Μέσω διαδικτύου.
1: Και δεν μπορούν να επεμβαίνουν.
0: Ασφαλώς. Μην ξεχάσω να πω και καλή ξεκούραση στον φίλο Βασίλη Παπαϊωάννου, που αποσύρεται τώρα πλέον από το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 το βράδυ, και καλή δύναμη στο που αναβάνει τη σκυτάλη ο Κώστας Βασιλείου, καλή δύναμη στο έργο του στο πρόγραμμα σήμερα το βράδυ και κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 το βράδυ στο 3CR στους 855 χιλιόκυκλους. Καλή δύναμη Κώστα, καλή ξεκούραση Βασίλη. Υπάρχει και πρόγραμμα αύριο εκεί στο 3CR από τις 10 μέχρι τις 11, κάτι τέτοιο, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος.
1: Αλλά και στο 3ZZ καθημερινός 8
0: στο ώρα. Στο 3ZZ, 3ZZ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη ξεκινούν 8 η ώρα τα προγράμματα, Παρασκευή 9 η ώρα το πρόγραμμα. Να συντονιστείτε, να ακούτε στους 92,3 στα FM, στους 92,3 μεγακύκλους, και το κυπριακό πρόγραμμα κάθε τρίτη βράδυ 6 με 7 το βράδυ εδώ στο 3ZZ στους 92,3. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Φίλες και φίλοι, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
1: Η χαρά δικιά μου. Αντίο σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή σας εβδομάδα. Τα λέμε. Γεια σας.